0: Ο πίσεν δεν εστάσου, αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
1: Mami, yo pido uchi.